0: Ώστε σύνε πιάω.
1: Βάλω το πάτινια.
2: Λαμπάγκου ζιεντάσι. Λέει σματ κάδεριος μιλιά κατής.
3: Ράιμοντα Πάουλερ, διευθύνια. Μάτε.